After Hours.

η ώρα είναι 6.

0: 92,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας. If all the people that took

0: Best 92,6.
1: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
0: Best 92,6.

0: 101,6.
1: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.

0: River Beach Club. Ο Βραζιλιάνος superstar DJ και παραγωγός για μία μοναδική εμφάνιση στην Αθήνα. Vintage Culture, Παρασκευή 7 Αυγούστου, Bolivar Beach Club. Εισιτήρια στο more.com.
1: Best 92,6.

0: 92,6.
1: Πού πας, σε μένα μιλάς.
2: Ο το πλάς, που άλλο να πας.
3: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
2: Οτοπλάς, πού άλλο να πας.
0: Best 92,6.

0: Best 92,6.
1: Σάββατο 8 Αυγούστου, ο Ρίβο επιστρέφει στο Bolivar Beach Club για μία ακόμη βραδιά γεμάτη melodic house δίπλα στη θάλασσα. Ρίβο, Σάββατο 8 Αυγούστου, Bolivar Beach Club. Εισιτήρια στο more.com.

The music.

0: 2,6.
1: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
0: Best 92,6.
2: Choose music.

0: Best 92,6.
1: Ο superstar DJ και παραγωγός RG 13 Αυγούστου στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και παρουσιάζουν τον Archie. Ένας από τους πιο περιζήτητους καλλιτέχνες της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής σε μια βραδιά όπου η μουσική, η ενέργεια και η θέα γίνονται ένα. Archie New World, 5η 13 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Προπόληση στο more.com.

Η ώρα είναι 12.

0: 101,6. Παρασκευή 7 Αυγούστου, Vintage Culture, στο Bolivar Beach Club. Ο Βραζιλιάνος superstar DJ και παραγωγός για μία μοναδική εμφάνιση στην Αθήνα. Vintage Culture, Παρασκευή 7 Αυγούστου, Bolivar Beach Club. Εισιτήρια στο more.com.
1: Και όταν κοιτάμε ψηλά στον ουρανό και χαζεύουμε τα σκαλιά.
2: Choose music. Choose best.
0: 92,6.

0: νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
1: Choose music. Choose best.
2: Artiste of the realm, founder and fusionary. Foot map linguistic scanter.
1: 92,6.

92,6. Σάββατο 8 Αυγούστου, ο Ρίβο επιστρέφει στο Bolivar Beach Club για μία ακόμη βραδιά γεμάτη melodic house δίπλα στη θάλασσα. Ρίβο, Σάββατο 8 Αυγούστου, Bolivar Beach Club. Εισιτήρια στο more.com. Choose music. Choose back.

0: Πού πας, σε μένα μιλάς. Ο το πλάς, που άλλο να πας.
1: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
0: Οτοπλάς, πού άλλο να πας.
2: Choose music.

Για τις δύο ώρες που πέρασαν, τη μουσική επέλεξε η Τζοάν Τσακάκη.

0: του Vintage Culture στο Bolivar Beach Club. Ο Βραζιλιάνος superstar DJ και παραγωγός για μία μοναδική εμφάνιση στην Αθήνα. Vintage Culture, Παρασκευή 7 Αυγούστου, Bolivar Beach Club. Εισιτήρια στο more.com.
1: Choose music.
2: Choose best.
3: Once you walk the road, everything comes clear.
2: 92,6.

0: Fest 92.6.
1: This summer, it's gonna be a good one.
2: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.

0: 92,6.
1: Ο superstar DJ και παραγωγός RG 13 Αυγούστου στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και παρουσιάζουν τον Άρτσι. Ένας από τους πιο περιζήτητους καλλιτέχνες της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής σε μια βραδιά όπου η μουσική, η ενέργεια και η θέα γίνονται ένα. Άρτσι New World, 5η 13 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Προπόληση στο more.com.

Best 92,6. Σάββατο 8 Αυγούστου, ο Ρίβο επιστρέφει στο Bolivar Beach Club για μία ακόμη βραδιά γεμάτη melodic house δίπλα στη θάλασσα. Ρίβο, Σάββατο 8 Αυγούστου, Bolivar Beach Club. Εισιτήρια στο more.com.

waits. Tell, what is it?

0: 92,6. Παρασκευή 7 Αυγούστου, Vintage Culture, στο Bolivar Beach Club. Ο Βραζιλιάνος superstar DJ και παραγωγός για μία μοναδική εμφάνιση στην Αθήνα. Vintage Culture, Παρασκευή 7 Αυγούστου, Bolivar Beach Club. Εισιτήρια στο more.com.
1: I forgot to introduce myself.
0: Best 92,6.

0: 92,6.
1: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
0: Best 92,6.
2: Choose music.

0: Σάββατο 8 Αυγούστου, ο Ρίβο επιστρέφει στο Boulevard Beach Club για μία ακόμη βραδιά γεμάτη melodic house δίπλα στη θάλασσα. Ρίβο, Σάββατο 8 Αυγούστου, Boulevard Beach Club. Εισιτήρια στο more.com.
1: Best 92.6. Choose music.

0: 92,6.
1: Ο superstar DJ και παραγωγός RG 13 Αυγούστου στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και παρουσιάζουν τον Άρτσι. Ένας από τους πιο περιζήτητους καλλιτέχνες της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής σε μια βραδιά όπου η μουσική, η ενέργεια και η θέα γίνονται ένα. Άρτσι New World, 5η 13 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Προπόληση στο more.com. Best.

0: best. 92,6. It's sad to
1: think. Choose music.
2: I guess neither one of us.

0: broken heart was just a song to be sung. Best. Έναν δύο κόμμα έξι.
1: Παρασκευή 7 Αυγούστου, Vintage Culture, στο Bolivar Beach Club. Ο Βραζιλιάνος superstar DJ και παραγωγός για μία μοναδική εμφάνιση στην Αθήνα. Vintage Culture, Παρασκευή 7 Αυγούστου, Bolivar Beach Club. Εισιτήρια στο more.com.
0: Best 92,6.
2: Think of the flower. Same to the bee, like my honey. Bee says, wow. Life is a drama, and a drama is a deception. A big act.

η ώρα είναι 7.

0: 90,6.
1: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
0: Best. I'd like to be pretty clear. 92,6.

0: Levitate.
1: Best 92,6.
2: Choose music.

92,6. Σάββατο 8 Αυγούστου, ο Ρίβο επιστρέφει στο Bolivar Beach Club για μία ακόμη βραδιά γεμάτη melodic house δίπλα στη θάλασσα. Ρίβο, Σάββατο 8 Αυγούστου, Bolivar Beach Club. Εισιτήρια στο more.com.

0: 102,6.
1: Ο superstar DJ και παραγωγός RG 13 Αυγούστου στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και παρουσιάζουν τον Άρτσι. Ένας από τους πιο περιζήτητους καλλιτέχνες της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής σε μια βραδιά όπου η μουσική, η ενέργεια και η θέα γίνονται ένα. Άρτσι New World, 5η 13 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Προπόληση στο more.com.
2: The yellow phone on the wall started ringing. Hello, he said.
3: Choose music. Choose best.
2: He saw that the sky was noticeably better than usual.
0: And another 2,6.

0: the music.
1: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
2: At the heart of the matter, though, is the music. You know, I am a musician. I don't sample.